0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City. Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε? Θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
1: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
0: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
1: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
0: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
1: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
0: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
1: Ζωή και κότα. Μη ζηλέ.

0: άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
5: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικέ. Οι post και κλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσευμένα καφεστιατόρια και τις νεομποέμ μπουτίκ, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
4: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
5: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
6: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
5: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
6: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
5: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
6: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
5: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
7: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια.
8: Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-36915.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε και σήμερα.
11: Καλώς τους.
13: Τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς το πάμε.
11: Πώς περνάμε.
13: Πώς το πάμε. Τι γίνεται με τα πανηγύρια. Για πες.
11: Παίρνουνε φωτιά.
13: Λοιπόν, να σου πω ότι έχουμε πάρει σβάρνα τα πανηγύρια τον τελευταίο καιρό.
11: Ναι.
13: Υπάρχει μια εφαρμογή που μπαίνεις μέσα και βλέπεις πανηγύρια.
11: Ου, έτσι. Πού έχει πανηγύρι σήμερα, ας πούμε.
13: Ναι, βεβαίως. Σε όλη τη γύρω-γύρω.
11: Πώς λέγεται αυτή η εφαρμογή? Πανηγύρι.
13: Δεν ξέρω πώς λέγεται, τώρα δεν θα κάνουμε διαφήμιση. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε βρει πανηγύρια, ας πούμε, που εκθιάζουν τη γουρνοπούλα.
11: Και όμως.
13: Έτσι, έχει διάφορα. Διάφορες δικαιολογίες για να πανηγυριάσουμε. Έτσι, όσο έτσι, λοιπόν, μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού.
11: Θα σε πληροφορήσω.
13: Για μπλέγε, τι βρήκε.
11: Υπάρχουν περισσότερα από ένα.
13: Ναι, εντάξει, εγώ λέω, είπα βρήκα ένα. Δεν είπα ότι τα βρήκα όλα. Δεν θα έχουμε ενημέρωση για τα πανηγύρια. Ο κόσμος τα θέλει τα πανηγύρια. Παλιά τα κορόιδευε. Είσαι για τα πανηγύρια, έλεγε. Κατάλαβες, τώρα, επειδή δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος εύκολα να πανηγυριάσεις, ας πούμε.
11: Καλέ, είναι περισσότερα από 1200 πανηγύρια σε όλη τη χώρα.
13: Αυτό σου λέω. Εγώ πάντως πήγα σε ένα που ήταν εγώ τσαμπά νούμερο ένα πρόγραμμα. Και μετά άλλα τα άλλα.
11: Εγώ τσαμπά είναι εξαιρετική.
13: Ναι.
11: Και πολύ καλή επαγγελματία και φωνάρα.
13: Κανονικότατα. Και κρατάει πανηγύρι κανονικά. Λοιπόν.
11: Και κυρία με κάπα κεφαλαίο.
13: Σήμερα Παρασκευή, 3 του μήνα. Έβη βάλει κόσμος και τραμμάδος εδώ για το δύο που τώρα ξεκινάει. Έτσι, ο λόγος για τα πανηγύρια, γιατί Σαββατοκύριακο έρχεται, έτσι, ή κάτι θα υπάρχει γύρω-γύρω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: τι θέλεις να πεις εσύ τώρα.
1: Θέλω να πω, είναι αυτά, ξέρεις, που σε πνίγουνε, τα διαβάζεις και σε πνίγουνε.
0: Αυτό που λέμε αϊπνίξου.
1: Ναι, κάπως έτσι. Πας διακοπές, βρε. Έρχεσαι σε μια ξένη χώρα. Πας διακοπές. Θες να κάνεις ρομαντζάδα με το τέρι σου. Και πας και κάθεσαι σε ένα μαγαζί. Όπου λέει, να κάτσεις σε ένα μαγαζί.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να έχει το κατάλογο απ' έξω.
0: Νομίζω ότι πας Βενετία, ας πούμε. Και
1: μικρή Βενετία.
0: Μικρή.
1: Ναι. Μικρή Βενετία πας. Κάθεσαι στο κατάστημα και σε ενημερώνουν ότι επειδή είναι και η ώρα του ήλιου βασιλέματος, αν θες να κάτσεις, έχει ελάχιστη κατανάλωση τα 500 ευρώ.
0: Εντάξει, όποιος κάθισε πιο πριν είναι τυχερός. Δεν ξέρω, τους δίνουν χαρτί πότε κάθονται. Δηλαδή, κάθισατε 7.30 όλα καλά, κάθισατε 8.30, τώρα κάνει 500.
1: Τι να σου πω,
0: πού έγινε αυτό?
1: Στη Μύκονο.
0: Αλλά εκεί έχουν ξεφύγει τελείως. Όταν θα χάσουν τους πελάτες, όλους μαζί.
1: Δηλαδή, πήγε ένα ζευγάρι στη μικρή Βενετία, έκατσε σε ένα μπαράκι λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα, γιατί λένε τους ωραία θέα έχει αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πώς θα πληρώσει.
0: Ήρθε όμως προειδοποίηση πιο πριν.
1: Αυτό
0: και τους ήρθε προειδοποίηση.
1: Ναι,
0: δυστυχώς δεν μπορείτε να κάτσετε.
1: Ο νεαρός ή η κυρία της υποδοχής.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι, τους λέει να σας ενημερώσουμε μόνο ότι η ελάχιστη κατανάλωση αυτή την ώρα είναι 500 ευρώ.
0: Και αν πατάτε κάτω εδώ το έδαφος αυτή την ώρα.
1: Κανονικά πρέπει να χρεώνετε βήμα. Κάθε βήμα.
0: Όχι,
1: να φοράς αυτά που σου μετράνε τα βήματα.
0: Σε εκείνο το σημείο ακριβώς πρέπει να έχει διόδια. Από την ώρα της δύσης του ηλίου και μετά πληρώνεις κάτι ίσα ίσα για να περάσεις. Γιατί περνάς από εκεί. Έτσι, αν έχεις πάει, περνάς κιόλας. Χωρίς να κάτσεις, άμα θέλεις. Πρέπει να έχει διόδια. 10 ευρώ να περάσει από εδώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κοίταξε να δεις, έτσι κι αλλιώς τα λέμε καθημερινά. Ο κόσμος νομίζω ότι είναι τρελός με πατέντα πλέον. Όλος ο κόσμος δεν είναι.
1: Ότι υπάρχει μια πιστοποίηση της τρέλας, υπάρχει.
0: Έτσι, όχι, ότι πιστοποίηση δεν έχουμε ακόμα, όλα τα άλλα τα έχουμε. Τα διαβάζουμε εδώ κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έτσι, δεν ξέρω πώς ζούμε ακόμα εμείς με όλα αυτά που διαβάζουμε. Ζούμε έτσι με υπομονή όπως και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι. Διαβάζουν καθημερινά τα πάντα όμως.
1: Και
0: τα πάντα όμως.

0: Έχουμε πολλά σήμερα, έχουμε και πολλές ταινίες.
1: Ταινίες?
0: Ναι, ταινίες στο σινεμά, το καλοκαιρινό εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, επιβαλή Κοσμάτια Τραμάδος εδώ. Μας βρίσκετε και στο Instagram και στο Facebook. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Με λατινικούς χαρακτήρες, τα ονόματά μας στο Instagram και στο Facebook μας βρίσκεται. Γινόμαστε φίλοι και τα λέμε και από εκεί μέσα.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
7: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
7: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1-3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις στη μουσική. Κάθε μέρα
12: σαν
13: μαζί.
12: Σήμερα έχουμε κάθε τώρα. Μαζί. Δεν με νοιάζει τι λες. Κάθε μέρα μαζί τώρα και τα κάθε δικά μέρα, σου. Κάθε... Δεν γίνεται να μιλάμε για πανηγύρια στο διάλειμμα και τώρα να μου λες και κάθε μέρα μαζί και γλυκές.
13: Επιβαλίκος μας γραμμάδος εδώ, για να ξέρετε ποιοι είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή.
12: Ποιοι τσακώνονται καθημερινά. Έτσι. Δεν είναι. Λοιπόν, 3 Ιουλίου σήμερα, έτσι.
13: 3 Ιουλίου, βέβαια.
12: Παρασκευή, έτσι. Mm-hmm. Τα πάμε, τα συμφωνήσαμε. Να πούμε ότι γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης και η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος και η Ιακύνθη. Αμέ. Και ρίχνουμε και τη ματιά μας στο σαν σήμερα, γιατί τέτοιοι είμαστε. Το 1866 η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένινγκραντς. 1884 εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Το όνομά του το πήρε από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Perniera ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. 1964 ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί οι οποίοι καταδικάζονται σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 3 Ιουλίου.

0: Τι έχεις?
1: Λοιπόν, πολλά και διάφορα. Έχω, καταρχάς, εάν να σχεδιάζεις έτσι τώρα το καλοκαιράκι, mm-hmm. να νοικιάσεις κανένα σπίτι για να κάνεις παρτάκι κτλ.
0: Δεν το συνηθίζω.
1: Η Airbnb βάζει οριστικό τέλος στα πάρτι και τις εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Λέει ότι είναι πολύ περισσότερο αυτός ο κανόνας από ένα μέτρο δημόσιας υγείας. Είναι μια βασική πολιτική που στηρίζει τους οικοδεσπότες και τους γείτονές τους. Στην ουσία τι σου λέει? Ότι επειδή αρκετά σπίτια νοικιαζόντουσαν για να γίνονται πάρτι και ειδικά την περίοδο του κορονοϊού, ενοχλώντας τους γείτονες και συνολικά το περιβάλλον, αποφάσισαν ότι βάσει νόμου αυτό θα απαγορεύεται. Και έτσι μια υπενθύμηση, γιατί έχουν τη δυνατότητα φυσικά από την Airbnb να σε αποκλείσουν από τις ενοικιάσεις τους. Περισσότεροι από 6.600 επισκέπτες έχουν αποκλειστεί από τη χρήση της πλατφόρμας μόλις τον προηγούμενο χρόνο για παραβίαση των κανόνων. Πώς φαίνεται?
0: Mm-hmm. Τι να πες?
1: Κοίτα να σου πω κάτι. Είναι λίγο... Έχει λίγο να κάνει με αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, την ατομική ευθύνη. Γιατί μπορεί να το βρεις λογικό να νοικιάσεις ένα σπίτι με κήπο για να κάνεις ένα πάρτι, γιατί δεν είσαι σε θέση να το κάνεις τη δεδομένη στιγμή στο σπίτι σου. Το σπίτι σου είναι πάρα πολύ μικρό, έτσι, και έχεις αυτή mm-hmm. την πρόθεση mm-hmm. να νοικιάσεις κάτι.
0: Συνήθως δεν το βλέπουν μόνο έτσι αυτοί που το κάνουν.
1: Νομίζω ότι
0: το βλέπουν λίγο ότι δεν θέλω να χαλάσω το σπίτι μου, οπότε πάω να χαλάσω ουσιαστικά, χωρίς να το λένε, ένα άλλο σπίτι.
1: Αυτό σου λέω ότι έχει να κάνει λίγο και με την ατομική ευθύνη. Πώς αντιμετωπίζεις εσύ τη δέσμευσή σου ως ενοικιαστής? Τώρα εντάξει, προφανώς αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί, οπότε

0: Να πούμε για μια ταινία, να σας πω για μια ταινία πριν πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Διαλέξτε καλοκαιρινό σινεμά όπου βρείτε σαν πρώτη επιλογή. Λοιπόν, η ταινία λέγεται «Καλή τύχη Λίο Γκράντε». Πρωταγωνιστή Έμα Τόμσον.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, θεωρείται φιλμ συζήτησης. Δηλαδή το βλέπεις και μετά συζητάς, ας πούμε, με αυτόν που πήγες. Αν δεν πήγες με κάποιον και είσαι μόνος, συζητάς με τον εαυτό σου. Παραμιλάς, δεν ξέρω.
1: Κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και λες, κόσμα σου άρεσε αυτό.
0: Πρόκειται για μια ταινία που μας φέρνει έτσι σε δύσκολη θέση όσον αφορά το σεξ. Όσα μας φέρνουν σε δύσκολη θέση όσον αφορά το σεξ. Έτσι αυτά λέει η ταινία. Αυτά πραγματεύεται.
1: Τι θέλει να πει ο ποιητής?
0: Κοίταξε να δεις. Επειδή πήγα και την είδα την ταινία, γιατί διαφορετικά δεν θα σας την πρότεινα κιόλας. Έμα Τόμψον, φοβερή.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μία η οποία πέθανε ο άντρας της, ρε παιδί μου, πριν λίγο καιρό.
1: Ναι.
0: Και ήταν η μοναδική της σχέση σεξουαλική. Ταυτόχρονα είναι αυτό που λέμε: παντρεύτηκα τον άντρα μου, με αυτόν έχω κάνει σεξ, δεν έχω κάνει με άλλον πιο πριν. Ίσως είναι κάτι άγνωστο εσένα, το ξέρω, αλλά υπάρχει κόσμο που.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, λέω γενικά. Δεν είμαστε, ας πούμε, σαν τον πάπα που λέει: μην κάνετε σεξ πριν το γάμο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που το κάνανε παλιότερα. Μιλάμε τώρα για μια συνταξιούχο.
1: Κοίτα,
0: ουσιαστικά.
1: Δεν κατακρίνω τίποτα.
0: Γιατί έχουμε ξανασυζητήσει αυτό με τον πάπα.
1: Δεν ξέρει αυτό, το τι θέλει να κάνει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, και φεύγει ο άντρας της από τη ζωή. Αυτή είναι λίγο συνταξιούχος, δηλαδή πάμε γύρω στο 60 πάνω από 60, mm-hmm. δηλαδή γυναίκα.
1: Mm-hmm.
0: Ουσιαστικά κάπου εκεί δεν είναι γερματόν σου, κάπου εκεί, τέλος πάντων.
1: Mm-hmm.
0: Και θέλει, κλείνει έναν σεξεργάτη και πηγαίνει σε ξενοδοχείο, που είναι μελαμψός 30 ετών το πολύ.
1: Αχα.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Βλέπεις τι ταινίες βλέπω τα βράδια?
1: Μάλιστα.
0: Τις νύχτες τις υγρές του καλοκαιριού.
1: Και πόσο τον πληρώνει?
0: Είδες, τα υπόλοιπα επί της οθόνης, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν θα σας πω το τέλος, φυσικά, εννοείται. Να πάρε να τη δείτε ταινία. Μένεις με το στόμα ανοιχτό γενικότερα. Έτσι, μια ταινία που εξελίσσεται μέσα σε ένα ουσιαστικά δωμάτιο ξενοδοχείου. Δεν έχει δηλαδή πολλά εξωτερικά γυρίσματα ή κάτι άλλο.
1: Εγώ τώρα να ρωτήσω κάτι, προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσω αυτά που λες για την ταινία.
0: Να πάμε σε διάλειμμα. Να τα κάνουμε μετά αυτά.
1: Εκεί να με κόψει.
0: Έτσι. Γιατί έτσι δεν κάνουν και στην τηλεόραση? Δεν βγάζουν ένα όνομα και λέει μισό λεπτό να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί τώρα με καλούν από τον Κολτρόν. Θα μείνετε εσείς μετά το διάλειμμα. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Καταλαβες. Λοιπόν.
1: Περισσότερες αποκαλύψεις είναι όσα έγιναν σε εκείνο το δωμάτιο με το μελαμψό 30χρονο της Έμα Τόμψον.
0: Έτσι. Μια ταινία που.
1: Μια
0: εδώ και δύο εβδομάδες. Μια ταινία. Λοιπόν. Τον έχεις πετύχει. Τον άνθρωπο αυτόν.
1: Εάν δεν έχω πετύχει τον άνθρωπο αυτόν, έχω πετύχει σίγουρα ανθρώπους που το διακομωδούσαν.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε. Έχουμε Instagram, έχουμε και Facebook. Μας βρίσκεται γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας. Εμβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
10: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Δεύτερη ώρα μαζί. Παρασκευή, τι ωραία αισθάνεσαι. Σε προκαλεί λίγο. Ξεκινάει το καλοκαίρι, το μπόλικο καλοκαίρι. Mm-hmm. Το βαθύ καλοκαίρι.
13: Κύριε, κύριε.
15: Πώς λέγαμε, τώρα, βαθύ Πασόκ.
13: Τώρα που ξεκινάει και το βαθύ. Mm-hmm. Μπορώ να σου κάνω μερικές περισσότερες ερωτήσεις για αυτή την αποκωδικοποίηση που λέγαμε,
15: πριν για την ταινία. Πριν.
13: Ναι, γιατί έχω
15: επιβαλεί εδώ ο Κοσμάς Κατραμάδος, κυρίες και κύριοι. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα. Έτσι. Που ενδιαφέρονται οι άνθρωποι για την υγεία σου.
13: Να είναι καλά.
15: Έτσι. Λοιπόν, έχεις απορίες. Ναι,
13: έχω απορίες.
15: Δεν θα πω το τέλος όμως της ταινίας.
13: Όχι, όχι, δεν θέλω να μου πεις το τέλος. Οι συζητήσεις στις οποίες μπαίνεις μετά από αυτή την ταινία αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις ή τις, τις πρακτικές, τις σεξουαλικές πρακτικές.
15: Όλα μαζί, ξέρω και εγώ. Όλα μαζί.
13: Είναι δηλαδή έναυσμα αυτή η ταινία για να συζητήσεις μετά ότι είδες αυτό εκεί πέρα που ήταν το πόδι εκεί και το άλλο εκεί, ή είναι
15: και
13: η συζήτηση
15: λίγο,
13: ότι
15: αυτό, ναι.
13: Σε τι διαδικασία μπορεί να μπεις μετά το πένθος ή πώς μπορεί να λειτουργήσει μια πληρωμένη σεξουαλική ικανοποίηση.
15: Όλα μαζί.
13: Όλα μαζί.
15: Όλα μαζί.
13: Έχει
15: όλα
13: δηλαδή
15: θέματα.
13: Και το κομμάτι με το πόδι και το,
15: και ένα, το
13: άλλο.
15: Και το άλλο.
13: Μάλιστα.
15: Καλά, μόνο με το πότε δεν γινόταν. Δεν θα ήταν ταινία κανονική με την έννοια τόσο.
13: Δεν ξέρεις καμιά φορά. Πολλές φορές μας έχουν ζεφύρει πράγματα τα οποία.
15: Τέλος πάντων, είναι μια ταινία η οποία δεν την περιμένεις από την έννοια τόσο. Δεν ξέρω. Είναι διαφορετική.
13: Εμένα μου αρέσει το διαφορετικό.
15: Εννοείται, βέβαια. Τι απάμε για τα ίδια.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Λοιπόν, καταρχήν έχουμε πρόστιμο στη Μούτζα, αυτό το ξέρουμε. Ναι. Είναι 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό δεν ξέρω τώρα βέβαια. Ξαναλέω πώς μπορεί να γίνει.
1: Ναι, έτσι, το έχουμε
0: είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά έχουμε πρόστιμο όταν. Κάνεις τσίσα σου στην παραλία μέσα στη θάλασσα, 700 ευρώ,
1: ναι.
0: Στην Ισπανία.
1: Νομίζω το είχαμε συζητήσει.
0: Ναι, έχουμε και άλλο πρόστιμο,
1: ναι.
0: Που βγήκε τώρα. Να μην λούζεις, αν είσαι κομμωτής ή κουρέας, να μην λούζεις τα μαλλιά σου, τα μαλλιά τους δεύτερη φορά των πελατών σου στην Ιταλία. Καταλαβες. Βέβαια όχι σε όλη την Ιταλία, μην τρελαθούμε κιόλας. Έτσι είναι και αυτό.
1: Εσύ ποιο πρόστιμο, ας πούμε, νιώθεις πιο κοντά σου, ποιο πρόστιμο σου αρέσει πιο πολύ?
0: Κοίταξε να δεις, στην Μπολόνια είναι το πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να πάω, οπότε δεν με ενδιαφέρει.
1: Από
0: και να κουρευτώ κιόλας.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται?
1: Εξαιρετικό.

0: Σε λίγο πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά πάμε σε Σαββατοκύριακο όμορφο.
1: Βεβαίως.
0: Υπέροχο, καταπληκτικό. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
6: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
7: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
8: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
7: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
8: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
7: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: Everyone has a different opinion for what music is.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How
11: can I forget? Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
13: Πλας, πλας, πλας.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
15: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κουκουναριές στη Σκιάθο, μία από τις ωραιότερες τοποθεσίες της Ελλάδας. Μία ονειρεμένη παραλία, περιτριγυρισμένη από ένα πυκνό πευκό δάσος που δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Οι Κουκουναριές βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο της Σκιάθου και απέχουν 11 χιλιόμετρα από τη χώρα. Είναι μία από τις διασημότερες παραλίες της χώρας μας και αναμφισβήτητα το πιο πολύ φωτογραφημένο τοπίο της Σκιάθου. Κύριο χαρακτηριστικό της παραλίας είναι η απέραντη χρυσαφένια μουδιά της, που έχει χαρακτηριστεί ως η φυσικό κατοικότερη της Μεσογείου. Η παραλία είναι άρτια οργανωμένη και ιδανική για θαλάσσια σπορ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
16: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Πάμε σε Σαββατοκύριακο μετά να πάρουμε έτσι μια ανάσα.
17: Βεβαίως.
16: Και να επιστρέψουμε εδώ τη Δευτέρα με ζώδια. Όπως κάθε Δευτέρα εμείς εδώ έχουμε ζώδια. Το λέω για τους καινούριους.
17: Λοιπόν.
16: Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες.
17: Καλές διακοπές, βεβαίως, βεβαίως. Σου έχω πάλι θεματάκι από το γνωστό νησί. Αυτή τη φορά όμως.
16: Τον ανέμον, το νησί. Ξεκινά, λέγε εσύ.
17: Αφορά σε άλλο ζήτημα και σε μια μεγάλη κλοπή που έγινε. Θύμα ληστείας. Σταμάτα καλέ. Θα πουδιάσω.
16: Είμαι στο νησί των ανέμων τώρα, γι' αυτό.
17: Θύμα ληστείας έπεσε διάσημος rapper στη Μύκονο.
16: Έλληνας ή ξένος?
17: Όχι Έλληνας. Ο Τιμάτη. Rapper.
16: Ό,τι να είναι.
17: Τιμάτη. Μάλλον.
16: Μάτι.
17: Τι μάτι.
16: Α, εντάξει,
17: λες,
16: okay.
17: Τι μάτι είναι αυτό, παιδί μου. Έτσι. Λοιπόν, ένα ρολόι αξίας 300.000 ευρώ, διαμάντια που είχε μαζί του και τα είχε στη βίλα που έμενε, μία βίλα που νοικιάζεται για 28.000 ευρώ την εβδομάδα. Να σου πω κάτι, με 500 ευρώ το ηλιοβασίλεμα, 28.000 ευρώ την εβδομάδα η βίλα μου φαίνεται.
16: Δεν είναι
17: πολύ
16: τίποτα,
17: οικονομική.
16: Είναι τσάμπα, είναι τσάμπα.
17: Ναι. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος ράπερ έγινε γνωστός στη Ρωσία το 2004 από τη συμμετοχή του σε ένα μουσικό reality. Έχει κάνει συνεργασία με Snoop Dogg. Εντάξει, δεν το λες και ναι. Λίγο. Το 2015 είχε κυκλοφορήσει τραγούδι με τίτλο «Ο καλύτερος μου φίλος είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν». Ορίστε μας. Εντάξει, είναι αρκετά επιτυχημένος και ως επιχειρηματίας, γιατί έχει και μια αλυσίδα fast food.
16: Μάλλον γιατί μάλλον την καριέρα του δεν ξέρω και πολλά τραγούδια. Ας πούμε, ναι.
17: Βρε παιδί μου, σου λέει τώρα, αυτός ο ράπερ έβγαλε τέτοιο τραγούδι. Ο καλύτερος μου φίλος είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν.
16: Ναι, αλλά πολλά χρόνια πριν όμως, όχι τώρα.
17: Με προβληματίζει όμως, εμάς, η δική μας ράπερ, τράπερ και γενικά.
16: Δεν βγάλανε ένα τέτοιο τραγούδι, ειδικά τώρα προεκλογικά.
17: Ναι, θα μπορούσαν να πούνε, ας πούμε, είναι ο Κουτσούμπας, σου λέω εγώ.
16: Τώρα αυτό πώς σου ήρθε να μπλέξεις τώρα το ράπ με το κουκουέ, δεν ξέρω. Δεν...
17: Όχι, γιατί, ο καλύτερος μου φίλος σου λέει, ο καλύτερος σου φίλος μπορεί να είναι.
16: Τι άλλο θα ακούσω.
17: Θα έλεγες, ας πούμε, ο καλύτερος μου φίλος είναι Μητσοτάκης, σε τραγούδι.
16: Γιατί όχι, μια χαρά το βλέπω.
17: Εντάξει. Ποιον άλλο θα έλεγες έτσι καλύτερο σου φίλο, σε τραγούδι.
16: Τώρα με προκαλείς, άσε με τώρα. Λοιπόν.
17: Καλό.
16: Πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, τι έχουμε?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι ερώτηση κάνει ο Elon Musk όταν πας να περάσεις ένα ραντεβού για να δουλέψεις?
0: Με τον ίδιο, ο ίδιος περνάει, τους βλέπει όλους τους υπαλλήλους του.
1: Εντάξει, προφανώς κάποιους.
0: Κάποιους από αυτούς.
1: Λοιπόν, για πες.
0: Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό.
1: Να σου δώσω να καταλάβεις. Ο Elon Musk πέρασε προσωπικά από συνέντευξη τα 1000 άτομα, τα 1000 πρώτα άτομα που προσελήφθησαν από τον κολοσσό SpaceX.
0: Α, ωραία. Ή να είσαι αφεντικό ή να μην είσαι τώρα. Δεν έτσι.
1: Λοιπόν, έκανε διάφορες ερωτήσεις, έτσι, παράξενες, θέλοντας να δει την προσέγγιση καθενός, όπως για παράδειγμα, στέκεσαι στην επιφάνεια της γης, περπατάς ένα μίλι νότια, ένα μίλι δυτικά και ένα μίλι βόρεια. Καταλήγεις ακριβώς εκεί από όπου ξεκίνησες. Πού βρίσκεις? Τέλος πάντων, τέτοια ενίγματα έβαζε.
0: Και πού είσαι? Που είσαι, οπουδήποτε συμβαίνει αυτό, κάπου σε ένα σημείο πάνω στη γη, δηλαδή.
1: Η πρώτη απάντηση, η πρώτη προσέγγιση μάλλον σε αυτό το ένιγμα είναι στο Βόρειο Πόλο. Αν βρίσκεσαι στο Βόρειο Πόλο και περπατήσεις ένα μίλι νότια, μετά ένα μίλι δυτικά και τελικά ένα μίλι βόρεια, κάνεις ένα τρίγωνο και επιστρέφεις στο σημείο από όπου ξεκίνησες. Λοιπόν, η άλλη απάντηση ήταν ο νότιος πόλος. Ωστόσο, υπήρχε ακόμα μία ερώτηση. Την οποία δεν μου τη δείχνει. Εξαιρετικό.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Λοιπόν, γενικά, οπότε καταλαβαίνεις, δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Τι?
1: Να περάσει συνέντευξη από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Δεν το είχα στα σχέδια. Δεν ήταν οι προθεσίες μου. Δεν. Τι να πω, πραγματικά. Μπορεί κάποιοι να είναι το όνειρό τους αυτό, δεν ξέρω τι.
1: Είναι και αναλόγως το... Φαντάζομαι και υποθέτω ότι αναλόγως και το πόστο στο οποίο βρίσκεσαι θα διαμορφώνονται ορισμένες ερωτήσεις.
0: Δεν ξέρω, πάντως. Ναι, συμβαίνει. Γι' αυτό μπορεί να είναι και άσχετο. Γιατί μπορεί να από άσχετες ερωτήσεις να βρίσκουν αυτά που θέλουν αυτοί. Κατάλαβε, υπάρχουν τώρα τεχνικές εδώ και δεκαετίες υπάρχουν και τώρα.

0: Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε για βουτιές το Σαββατοκύριακο. Πάμε να χαρούμε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.
1: Να το χαρούμε.
0: Έτσι και να επιστρέψουμε εδώ
1: τη Δευτέρα. Τώρα που είμαστε και σε καλύτερη κατάσταση να το χαρούμε.
0: Έτσι. Να σε δει ο ήλιος, να βουτήξει σε καμιά παραλία θάλασσα, να σου κάνει καλό. Γιατί άμα είσαι κλεισμένη συνεχώς σε γραφεία και τέτοια δεν θα σου κάνει καλό. Γενικότερα, να μαζέψεις ήλιο παιδί μου που λέμε.
1: Αφού να μαζέψω ήλιο.
0: Ακόμα και στο μπαλκόνι, ναι.
1: Καλά, στο μπαλκόνι έβγαινα συνέχεια.
0: Ναι, να σε ψήνει ο ήλιος όμως. Να κάτσεις εκεί, να ψήνεσαι. Πώς κάνεις την παραλία. Αυτό πρέπει να αντέξεις λίγο. Λοιπόν, τη Δευτέρα έχουμε ζώδια.
1: Έχουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι. Τη Δευτέρα εδώ με ζώδια. Σας αφήνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό

0: Έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκα 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
6: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κοσμός Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
9: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
10: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
9: Βεβαίως. Όνομα?
10: Δύο.
9: Επώνυμο?
10: Στην τιμή.
9: Πολύ ωραία. Του?
10: Του?
9: Του?
10: Του?
9: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
10: Α, μάλιστα. Του ενός.
9: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
10: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
9: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
11: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στον Άγιο Ιωάννη στο Ανατολικό Πύλιο. Αυτή η ιδιαίτερα όμορφη αμμουδιά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κισσός. Τα δέντρα σε συνδυασμό με τα υπέροχα νερά σχηματίζουν ένα ονειρεμένο τοπίο, δημιουργώντας έτσι μια μαγική ατμόσφαιρα. Λόγω της μοναδικής ομορφιάς και της διεθνής διαφήμισης, αυτή η παραλία και τα πολλά ξενοδοχεία της γεμίζουν κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες επισκέπτες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Derm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresh Derm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, ορίστε, τι θέλεις, έφτασε και η Παρασκευούλα ζάχαρη.
2: Από την καλή στην καλύτερη πήγαμε αυτές τις δύο μέρες.
1: Έτσι. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου, αύριο 4th of July.
2: Έτσι. Είμαι τι περίεργο. Μας νοιάζει εμάς, ναι, ειλικρινά
1: είμαι
2: όμως.
1: Είμαι περίεργος, φιλενάδα, να δω ποιο τηλεοπτικό κανάλι θα ξανανεβάσει για 100η φορά,
2: ναι,
1: το Independence Day.
2: Πραγματικά.
1: Έτσι. Ποιο. Άντεντε. Λοιπόν, εμείς τα δικά μας, εδώ. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η γνωστή και διάσημη πλέον Βασιλεία Πέτρου.

0: Λοιπόν, αυτήν πρέπει να του πει κάποιο ότι οι άλλοι μπορούν να κάνουν και άλλα πράγματα.
1: Έτσι. Δεν τη συμπάθω.
0: Σίδνεϊ Σουίνι, Σίδνεϊ,
1: έτσι.
0: Σίδνεϊ Σουίνι. Και είχε ο δικό τη γενέθλια.
1: Ναι, είχε.
0: Και ανέβασε αυτό το βίντεο.
1: Το ανέβασε και έγραψε και αυτά που έγραψε από κάτω.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Η ηθοποιός, περισσότεροι αν τη θυμάστε, θα είναι μόνο επειδή έχετε παρακολουθήσει το Euphoria.
0: Ναι.
1: Με τον καλό της που είχε τα γενέθλιά της, ήθελε να το ευχηθεί και έτσι ανέβασε μια φωτογραφία σπρώμαυρη που ήταν οι δυο τους και χορεύανε σε ένα γήπεδο μπάσκετ και έγραψε από κάτω: «Σε ευχαριστώ για όλους τους χορούς στο σαλόνι που με έκανες να χαμογελάσω ξανά. Ένας καλός άντρας είναι σπάνιος και άντρες σαν και εσένα έρχονται μια φορά στη ζωή του. Χρόνοι έχουν χωρίσει, το λέω εγώ». Και στην επίσης έγραψε και έβαλε και άλλη φωτογραφία που έγραψε: «Χρόνια πολλά στον άνθρωπο με τη μεγαλύτερη καρδιά που ξέρω».
0: Τι να σου πω. Κάποιος, επαναλαμβάνω, πρέπει να της πει ότι οι άντρες μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα.
1: Και δεν είναι και μόνο ένας.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Έλα, μωρέ, ας τα αφήσουμε αυτά να μιλήσουμε για κάτι ωραίο. Να σου μιλήσω για μακιγιάζ, για κομμωτική, για σχέδιο μόδας.
1: Α, οι αδυναμίες
0: μου. Αυτά είναι. Έτσι.
1: Άρα μου μιλάς για τις σχολές Α, δηλαδή.
0: Για σπουδές στις ανώτερες σχολές Α σου μιλάω. Για όλα αυτά μπορείτε να μάθετε και για πολύ περισσότερα ακόμα στο 210-41-20-714.
1: Στο 210-52-79-500
0: ή αν θέλετε κάντε και ένα κλικ www.eka.

0: Λοιπόν, σήμερα μας έχει πρίξει.
1: Ναι, πράγματι.
0: Πάλι με το μικρόφωνο. Όχι από εκεί, όχι από εδώ, όχι έτσι, όχι αλλιώς.
1: Μπες, βγες, μπες, βγες. Να κάνουμε συζήτηση.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, και είναι και Ιούλιος και ετοιμάζουμε και να σκεφτούμε και για διακοπές.
1: Ναι, έτσι, θα σκέψει τώρα να περάσει το μυαλό μας.
0: Παιδιά, προσέξτε τώρα. Αν ετοιμάζεστε για διακοπές,
1: ναι,
0: υπάρχουν τρία ζώδια,
1: ναι,
0: για γυναίκες μιλάμε, που καλό θα είναι να το σκεφτείτε να πάτε μαζί του.
1: Πρόσεξε τι λες.
0: Παρθένος.
1: Μάλιστα.
0: Control freak.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ο αυτοσχεδιασμός αποκλείεται για αυτό το ζώδιο, το οποίο θα έχει καταστρώσει ένα ολόκληρο πρόγραμμα διακοπών. Ξεχάστε λοιπόν τις αυθόρμητες βόλτες και τις εξορμήσεις.
1: Ναι, και στους άντρες είναι
0: book
1: αυτό.
0: Ναι. Ζυγός. Είναι αναποφάσιστη και αναποφάσιστος, θα έλεγα. Ποιος είναι ζυγός, νομίζω ο κύριος Γεωργακόπουλος.
1: Ναι, έτσι έχω την εντύπωση.
0: Α, μάλιστα, γι' αυτό αυτός.
1: Ο οποίος, ναι, κάτι σχεδιάζει, όταν κάπου λες, θα πάει, ναι, κάτι θα
0: πολύ
1: κάνει.
0: Πολύ αναποφάσιστος, ναι, μήπως αυτό, όχι εκείνο, όχι τ' άλλο. Δεν θα πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους και δεν θα σχεδιάσουν τίποτα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.
1: Έτσι.
0: Ιχθύς,
1: αφιλημένη. Πρόσεχε, ξαναλέω, πρόσεχε.
0: Γιατί καλέ, ποιος, είναι κανείς ιχθύς εδώ?
1: Πρέπει να σου πω δε ότι, ναι, μου συμβαίνουν όλα όσα θα πεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί εύκολα να χάσουν το κλειδί του ενοικιαζόμενου.

0: το αυτοκίνητο, να ξεχάσουν που άφησαν το κινητό, να βρεθούν σε άλλη παραλία από την παρέα.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό ελέγχετε πάντα προσεκτικά τα υπάρχοντά σας αλλά και τα σχέδιά σας αν πρόκειται να πάτε διακοπές με ηχθή.
1: 3-0.
0: Έτσι.
1: Πραγματικά όμως.
0: Είμαι
1: όσο μέσα δεν γίνεται.
0: Έτσι, μπράβο. Για τους κρύους τα καλύτερα παιδιά.
1: Ναι, τα καλύτερα.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Μάρμαρα, Γρανίτες, Τζάκια, Μπουρονίκος.
8: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
8: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
9: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
11: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
12: Everyone has a different opinion for what music is.
11: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
12: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
13: Yeah, αυτό το weekend.
14: On the number one, the hits hot 40.
15: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
16: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κοκκινόκαστρο στην Αλόνισο. Βορειοανατολικά από το πατητήριο, ο επισκέπτης θα συναντήσει την αμμουδιά του Κοκκινόκαστρου που βρίσκεται σε έναν όρμο κάτω από έναν απότομο κόκκινο γκρεμό. Είναι μια παραλία με άσπρη πέτρα και χαλίκια και βαθιά γαλάζια νερά. Απέναντι από την παραλία στην βραχονισίδα Κοκκινονήσι, οι Βράχος έχουν βρεθεί εργαλεία από την παλαιολιθική περίοδο, η πιο πρώιμη απόδειξη ανθρώπινης ύπαρξης στο Αιγαίο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή
19: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό το τυρί το λατρεύω.
1: Σου αρέσει παρμεζάνα?
0: Πάρα πολύ, πεθαίνω.
1: Και στις τράπεζες.
0: Ναι, είναι, πώς το λέει, χρηματιστηριακή αξία.
1: Αυτά είναι.
0: Η παρμεζάνα, φιλενάδα, η αξία της, λέει, είναι τόσο μεγάλη που η ιταλική τράπεζα Grandem Bank δέχεται κεφάλια παρμεζάνας ως εγγύηση για τη χορήγηση δανείων σε παραγωγούς.
1: Αυτά είναι.
0: Άμα, έτσι, μπράβο.
1: Την ιταλική παρμεζάνα όμως.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Όσο παράδοξο και αν ακούγεται, η πρακτική αυτή βασίζεται σε μια απολύτως λογική επιχειρηματική σκέψη. Καθώς η περίφημη Παρμιτζιάνα Ρετζιάνο, δεν μιλάμε για οτιδήποτε, εντάξει, δεν είναι απλώς ένα αγαπημένο τυρί με διεθνή φήμη, αλλά ένα προϊόν με σταθερή αξία.
1: Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει.
0: Έτσι, με άλλα λόγια, αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να προσφέρει στην τράπεζα την ασφάλεια που αναζητά όταν χορηγεί ένα δάνειο. Ρε εσύ.
1: Και μπορεί να το δώσει, όχι να πάρει κανένα σπίτι.
0: Το φαντάζεσαι?
1: Τέλειο. Έχω δύο κεφαλάκια.
0: Δώστε μου, ξέρω εγώ.
1: Δύο τρία χιλιάρικα.
0: Αυτό είναι.

0: Λοιπόν, αυτό θα το πούμε,
1: ναι,
0: έχοντας στο μυαλό μας και κάποιους οι οποίοι, ναι, με το ζόρι θα πάνε να χορέψουν τον χορό του Ισαΐα.
1: Υπάρχουν.
0: Είναι μια λύση αυτό.
1: Υπάρχουν, υπάρχουν.
0: Λοιπόν, μια νεόνυφη, λέει, ακούστε, μοιράστηκε στη στήλη συμβουλών του Slate, Dear Prudence.
1: Ναι, αυτά που γράφει στην εφημερίδα και σου απαντάνε.
0: Ναι. Μια ασυνήθιστη ιστορία από το γάμο της. Ο μοναδικός κανόνας που είχα θέσει, λέει, για τη δεξίωση ήταν να μην μου τρύψει γαμήλια τούρτα στο πρόσωπο.
1: Α,
0: είναι συνηθισμένο αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο γαμπρός ωστόσο δεν την άκουσε και οι συνέπειες που υπέστη ήταν μάλλον χειρότερες από αυτές που είχε φανταστεί. Έφυγα, λέει, την επόμενη ημέρα. Του είπα ότι τελειώσαμε και παραμένω σταθερή σε αυτό.
1: Ήταν κακές φωτογραφίες, μάλλον.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τις έστριψε. Τις έστριψε την τούρτα
1: τώρα,
0: στη
1: ένα
0: μούρη.
1: Κομματάκι τούρτα.
0: Όχι, να σου πω, την έκανε αυτή.
1: Την έκανε όμως, με ελαφρά.
0: Γι' αυτό σου λέω. Ίσως κάποιοι να το σκεφτούν.
1: Ίσως. Λοιπόν. Ίσως κάποιοι όμως να σκεφτούν.
0: Ναι.
1: Και ολοκληρωμένα πράγματα, προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης, δηλαδή,
0: ναι,
1: να σκεφτούν τις σχολές ανώτερης εκπαιδευτικής κατάρτισης.
0: Η ΕΚΑΛΦΑ, έτσι. Πού με πήγες τώρα, ρε φιλενάδα.
1: Λοιπόν, μια σκέψη είναι γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ξέρουμε πώς και τι.
1: Α, εδώ σε έχω. Ή θα καλέσεις το 210-5279-500 για Αθήνα. Ή στο 210-9640-117 για τη Γλυφάδα. Μην τα λέω όλα εγώ. Ή
0: www.ekalfa.gr. Άντε να μην τα λες όλα εσύ.

0: αγώνι.
1: Δαγκώνει το κλίμα ηλιά.
2: Δαγκώνει, λέει. Δες τι έχουν πάθει εκεί πάνω στα Ευρώπας. Anyway, λοιπόν, πάμε, είναι η ώρα της Βασιλείας Πέτρου, ε.
0: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω. Mm-hmm. Οι πληροφορίες έρχονται από το Γκαζέτα. Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, τμήμα της Ανατολικής Αφρικής ενδέχεται να αποκολληθεί πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, ανοίγοντας το δρώμο για τη δημιουργία ενός νέου ωκεανού. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται το ρήγμα Τουρκάνα, μια γεωλογική ζώνη μήκους περίπου 500 χιλιόμετρων που εκτείνεται στην Κένια και την Αιθιοπία. Η περιοχή αποτελεί τμήμα του συστήματος ρηγμάτων της Ανατολικής Αφρικής, όπου συγκλίνουν και απομακρύνονται τεκτονικές πλάκες, προκαλώντας σταδιακή ρήξη του φλοιού της γης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο φλοιός στο κέντρο του ρήγματος είναι πολύ λεπτότερος από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα. Μόλις 13 χιλιόμετρα σε σύγκριση με πάνω από 35 χιλιόμετρα σε γειτονικές περιοχές. Η διαφορά αυτή υποδηλώνει ότι η διαδικασία διάσπασης βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο. Η ερευνητική ομάδα συνδύασε επιτόπιες παρατηρήσεις με τεχνικές σεισμικής απεικόνησης υψηλής ανάλυσης, καταγράφοντας τη δομή του υπεδάφους και εντοπίζοντας ενδείξεις παλαιότερων ρηγμάτων που πιθανόν έχουν αποδυναμώσει περαιτέρω την περιοχή. Από την πλευρά της, η γεωφυσικός Αν Μπέσελ σημείωσε ότι το ρήγμα φαίνεται να βρίσκεται σε ένα κρίσιμο όριο, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η διάσπαση εξελίσσεται ταχύτερα. Παρά τα ευρήματα, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για άμεσο φαινόμενο. Η διαδικασία ξεκίνησε πριν από περίπου 45 εκατομμύρια χρόνια και εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ακόμη αρκετά εκατομμύρια χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Για την ανθρώπινη κλίμακα, λοιπόν, πρόκειται για ένα εξαιρετικά αργό φαινόμενο. Για τη γεωλογική ιστορία του πλανήτη, ωστόσο, ίσως πρόκειται απλώς για ένα ακόμη βήμα στη διαρκή αναδιαμόρφωση των υπήρων.
2: Είμαστε πολύ παλιοί, ρε φίλε. Πολύ παλιοί.
1: Μου θύμισε μια μικρή ιστορία, να την πω.
2: Για πες.
1: Ένας επιστήμονας.
2: Μάλιστα.
1: Απαντάει σε μια δημοσιογράφο που το ρωτάει πότε θα καταστραφεί η γη. Της λέει μετά από 3 εκατομμύρια. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Μετά από 3 εκατομμύρια χρόνια θα καταστραφεί ο ήλιος και άρα θα καταστραφεί και η γη. Ναι. Αχ, του λέει δημοσιογράφος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Α, μη στεναχωριέστε, της λέει. Θα έχει καταστραφεί η γη νωρίτερα γιατί θα περάσει ένα κομίτης.
2: Από μόνη της.
1: Από μόνη της.

0: έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
5: Είναι πολύ Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
8: How can I forget?
9: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικέ. Οι post-κυκλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσεγμένα καφεστιατόρια και τις νέο bohème boutique, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
12: Πλας.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα Παρασκευής. Άντε, μία ώρα ακόμα έχεις.
1: Μη συζητάς.
0: Μετά μπορείς να σκεφτείς καλοκαιράκι, weekend.
1: Το φαντραγωπέθλιο σε ενοχλεί εδώ που το κουνάω.
0: Ναι, με ενοχλεί.
1: Σε ενοχλεί. Ναι. Θα πάω πιο πέρα το πόδι.
0: Άμα μου βγάλεις και τη μάσκα το πόδι. Όχι τίποτα άλλο. Δεν ακούγεται καθαρά.
1: Δεν ακούγεται καθαρά η φωνή.
0: Μου, λέει ο κύριος Γιώργος Κακόπουλος. Έτσι. Λοιπόν, δύο στην τιμή του νέου, δεύτερη ώρα, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.

0: Λοιπόν,
1: σαν σήμερα του 1908,
0: ναι,
1: αυτό αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με,
0: ναι,
1: αν κάνω λάθος, ο δίσκος της Φεστού ακόμα δεν έχει...
0: Όχι, δεν έχει αποκατογραφηθεί.
1: Έτσι, μπράβο. Mm. Για πες λοιπόν.
0: Ανακαλύφθηκε λοιπόν σαν σήμερα το 1908 από τον Ιταλό αρχαιολόγο Λουίτζι Περνιέρ, ο δίσκος της Φεστού στο υπόγειο ενός δωματίου που τότε είχε ονόματα από τους αρχαιολόγους που τα χαρακτηρίζανε, το δωμάτιο XL101, στο παλάτι της Φεστού βεβαίως, κοντά στην Αγία Τριάδα, στην Νότια Κρήτη.
1: Ο οποίος ακόμα και σήμερα κρατάει τα μυστικά του.
0: Κρατάει τα μυστικά του και καλά κάνει. Αλλά είχα την εντύπωση ότι ήταν παλιότερο και όμως είναι το 1908 μόνο.
1: Μάλιστα. Τώρα, εμείς θα σας πούμε κάτι που δεν είναι μυστικό για ένα πάρα πολύ καλό επάγγελμα που μπορείτε να σπουδάσετε και τόσο χρήσιμο πραγματικά, όπως είναι ο βοηθός βρεφονιπιοκόμων.
0: Αλλά με εξειδίκευση.
1: Έτσι, στις ανώτερες σχολές Α. Να μην τα λέμε εμείς όλα. Μπορείτε να τα μάθετε τηλεφωνώντας στο 210-52-79-500
0: ή στο 210-41-20-714
1: ή ακόμη κάντε ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.

0: ήρθε η ώρα μου.
1: Μη το συζητάς, έχει γεμίσει το στόμα μου σάλια. Για πες.
0: Τι θα φάμε απόψε, και επειδή είναι Παρασκευή και επειδή είναι καλοκαιράκι.
1: Ναι.
0: Λέω να πάμε κάπου έτσι πιο delicatessen, ρε παιδί.
1: Για
0: μου.
1: Πάμε.
0: Όχι ότι είναι δύσκολο δηλαδή.
1: Okay.
0: Είναι από τις συνταγές που μας προτείνει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr.
1: Mm-hmm.
0: Τι θα φάμε απόψε, παιδιά. Σολομός με σπανάκι.
1: Σολομό με σπανάκι.
0: Σπανάκι τρελαίνουμε.
1: Να σου πω, Σολομός
0: είναι λίγο. Και ομό που λέμε.
1: Πραγματικά. Ο Σολομός είναι λίγο ακριβώς. Εννοείς κονσέρβα.
0: Κονσέρβα. Mm. Λοιπόν, σπανάκι. Βρασμένο φυσικά.
1: Βέβαια, προφανώς.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
2: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
1: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
2: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
1: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
2: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
1: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1-3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
5: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κουκουναριές στη Σκιάθο, μία από τις ωραιότερες τοποθεσίες της Ελλάδας. Μία ονειρεμένη παραλία, περιτριγυρισμένη από ένα πυκνό πευκό δάσος που δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Οι Κουκουναριές βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο της Σκιάθου και απέχουν 11 χιλιόμετρα από τη χώρα. Είναι μία από τις διασημότερες παραλίες της χώρας μας και αναμφισβήτητα το πιο πολύ φωτογραφημένο τοπίο της Σκιάθου. Κύριο χαρακτηριστικό της παραλίας είναι η απέραντη χρυσαφένια μουδιά της που έχει χαρακτηριστεί ως η φυσικότερη της Μεσογείου. Η παραλία είναι άρτια οργανωμένη και ιδανική για θαλάσσια σπορ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
11: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτές τις μέρες λέμε για το τι πρέπει να προσέχουν οι ιδιοκτήτες, οι γονείς σκύλων,
1: ναι,
0: στην παραλία για τα σκυλιά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τις γάτες, που γατομπαμπάς είμαι κι εγώ, έτσι.
1: Είναι ίσως γιατί δεν το παίρνουν πάρα πολύ συχνά το
0: κατοικίδιο
1: αυτό.
0: Είναι λάθος και το λέω προσωπικά εγώ.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Το γατί, παιδιά, στην παραλία υποφέρει.
1: Υποφέρει πραγματικά.
0: Δεν είναι όπως είναι ο σκύλος. Έτσι, γιατί οι γάτες στρεσάρονται πάρα πολύ. Και από τους θορύβους, την πολυκοσμία.
1: Ναι, γιατί η γάτα είναι του σπιτιού, δεν είναι, έτσι, του ανθρώπου. Θέλει
0: την καυτή άμμο. Αν αποφασίσετε να την πάρετε μαζί σας, λέω, αν μπορείτε, αποφύγετε το. Θα πρέπει να προετοιμαστείτε κατάλληλα για να αποφύγετε το άγχος και τον πανικό. Να έχετε κλουβί ασφαλείας. Εμένα το δικό μου, ναι, το βλέπει και φεύγει. Έτσι. Τέλος πάντων, αυτό είναι απαραίτητο. Όμως, όπως επίσης μια τσάντα σακίδιο πλάτης με καλό εξαερισμό.
1: Μάλιστα.
0: Βάζετε μέσα το αγαπημένο παιχνίδι για να έχει, τέλος πάντων, να παίζει το.
1: Ναι, να έχει και κάτι μυρωδιά της.
0: Προσοχή πάρα πολύ στη σκιά και τη δροσιά, γιατί τα γατιά, παιδιά, παθαίνουν. Εγώ έκανα το λάθος μία φορά στη ζωή μου και το λυπήθηκα πραγματικά.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Έφυγα. Και αποφυγή της θάλασσας. Δεν τους αρέσει να πηγαίνουν.
1: Γενικά στα λουροειδή δεν αγαπάνε τη θάλασσα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, μην τα αφήνετε τα γατιά μόνα τους.
1: Αν είναι δυνατόν, ελεύθερο γατί.
0: Χωρίς λουρί και σαμαράκι. Εντάξει, πάντως. Γενικά όλοι λένε ότι καλό είναι, αν μπορείς να το αποφύγεις, αποφυγέ το.
1: Μαζί σου.

0: είμαστε στον Ιούλιο, θα έρθει και ο Αύγουστος, θα έρθει και ο Σεπτέμβριος, αρχίζουν οι σκέψεις, τι να κάνουμε, τι να σπουδάσουμε, τι να κάνουμε στη ζωή μας. Παιδιά, όσο είναι ακόμα καιρός, μπορείτε να μάθετε πολύ χρήσιμα πράγματα για τις σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής.
1: Ειδικά αν ενδιαφέρεστε για καινούργιες τεχνολογίες όπως τα AI, ας πούμε.
0: Έτσι, μπράβο. Που όλα αυτά στις ανώτερες σχολές Α. Και βεβαίως μπορείτε να εξασφαλίσετε και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας. Λοιπόν, μπορείτε να μάθετε τα πάντα όλα τηλεφωνώντας το 210-5279-500,
1: το 210-4120-714
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.iekalpha.gr
1: και online σπουδές.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, και τώρα πάμε στην ενότητά μας στη μουσική, που είναι καλοκαιρινά τραγούδια. Αυτό,
1: ναι,
0: είναι ένα τραγούδι το οποίο όσοι δεν το ξέρουν, σίγουρα θα το έχουν ακούσει.
1: Έτσι. Δεν θα φύγω να πάω για κοκτέιλ εγώ μετά.
0: Γιατί μιλάμε για το Τροπικάνα, τον Γουάμ.
1: Α!
0: Καλά τώρα. Τραγουδάρα.
1: Και εγώ είχα να το ακούσω αυτό.
0: Ιούλιος του 1983 από τον George Michael γραμμένο αυτό και τον Andrew Ridgeley, τους δύο τον Γουάμ. Η έμπνευση, λέει, για το τραγούδι προήλθε από τον ενθουσιασμό τους για την έγκλη από την τότε ακμάζουσα σκηνή των New Romantic Club,
1: ναι,
0: και τις περιστασιακές επισκέψεις του Michael Ridgeley και Shirley Holman, ήταν η τραγουδίστρια,
1: ναι,
0: τους.
1: Ξανθούλα.
0: Έτσι, σε ένα club στο Λονδίνο που ήταν σαν romantic, όπως το λέμε, New Romantic Club, ήταν το Le Beat Route.
1: Α.
0: Το New Romantic ήταν ένα underground κίνημα υποκουλτούρας, ξεκίνησε από το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Αυτά από εκεί ξεκινάνε.
0: Ναι, αναδύθηκε μέσα από τη σκηνή νυχτερινών κέντρων στο Λονδίνο και το Μπέρμιγχαμ, σε χώρους όπως το Billy's και το The Bleach, ονομαστά. Το Bleach ειδικά πάρα πολύ. Το τραγούδι ήταν ένας φόρος τιμής στο διαβόητο Pikes Hotel, πρόσεξε, στην Ήμπιζα, όπου σύχναζαν και ο Freddie Mercury, όσοι έχετε δει τον Bohemian Rhapsody.
1: Ναι.
0: Σκηνές από το Pikes.
1: Ναι, είναι μέσα στο βίντεο.
0: Είναι εκεί, ναι. Εντάξει. Το βίντεο του τραγουδιού γυρίστηκε εκεί, στο Pikes Hotel στην Ήμπιζα. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Καλοκαιράκι.
1: Τέλειο.
0: Τροπικάνα. Φύγαμε.
1: Φύγαμε.

0: Σε έφτιαξε όμω τη διάθεση, μην το συζητά καθόλου, σου λέω. Είμαι για ποτό με ομπρελίτσα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα τα καλοκαιρινά τραγούδια έχουν και θύμησες, έχουν πολλά πράγματα. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά, και για σήμερα και για το πενθήμερο που περάσαμε μαζί με το 2 στην τιμή του 1.
0: Μαζί μας είναι, όπως πάντα, ήταν και θα είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος, την διεύθυνση παραγωγής, και το δικό μας το κορίτσι το όμορφο, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Για μένα δεν είπες τίποτα. Έχεις τίποτα αμφιβολίες ότι θα είμαι?
0: Όχι, γιατί είπα για μένα. Και οι δυο μας θέλουμε, δεν θέλουμε, εδώ είμαστε με την Άγκυρα. Οι άλλοι φεύγουν.
1: Μην παίρνεις όρκο, μην παίρνεις όρκο. Για σένα να μιλάς, για σένα να μιλάς, κορίτσι μου. Εδώ έρχεται καλοκαίρι τώρα, δεν ξέρουμε τι ξημερώνει.
0: Θα φτάσει, ξέρω εγώ, Δευτέρα πάλι εδώ θα είσαι.
1: Φιλιά πολλά.
0: Να είστε

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
7: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
6: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
7: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
7: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
6: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
7: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
8: Ο Κώστας Χατζής live στην Κατερίνη.
9: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
10: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
8: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
10: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
8: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
10: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
11: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
12: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
12: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
13: How can I forget?
14: Είμαι η Ελένα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
15: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στον Άγιο Ιωάννη στο Ανατολικό Πύλιο. Αυτή η ιδιαίτερα όμορφη αμμουδιά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κισός. Τα δέντρα σε συνδυασμό με τα υπέροχα νερά σχηματίζουν ένα ονειρεμένο τοπίο, δημιουργώντας έτσι μια μαγική ατμόσφαιρα. Λόγω της μοναδικής ομορφιάς και της διεθνής διαφήμισης, αυτή η παραλία και τα πολλά ξενοδοχεία της γεμίζουν κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες επισκέπτες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.

0: νέες επιτυχίες.
1: Αποκλειστικά
0: bootleg
1: και μοναδικά remix.
0: Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: In the mix, baby.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Right here.
0: Στο Radio City 102,8.
2: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κοκκινόκαστρο στην Αλόνισο. Βορειοανατολικά από το πατητήριο, ο επισκέπτης θα συναντήσει την αμμουδιά του Κοκκινόκαστρου που βρίσκεται σε έναν όρμο κάτω από έναν απότομο κόκκινο γκρεμό. Είναι μια παραλία με άσπρη πέτρα και χαλίκια και βαθιά γαλάζια νερά. Απέναντι από την παραλία στην βραχονισίδα Κοκκινονήσι, η Βράχος, έχουν βρεθεί εργαλεία από την Παλαιολιθική περίοδο, η πιο πρώιμη απόδειξη ανθρώπινης ύπαρξης στο Αιγαίο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και από

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικές. Οι post και κλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσεγμένα καφεστιατόρια και τις νέο bohème boutique, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
2: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
3: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κουκουναριές στη Σκιάθο, μία από τις ωραιότερες τοποθεσίες της Ελλάδας. Μία ονειρεμένη παραλία, περιτριγυρισμένη από ένα πυκνό πευκό δάσος που δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Οι Κουκουναριές βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο της Σκιάθου και απέχουν 11 χιλιόμετρα από τη χώρα. Είναι μία από τις διασημότερες παραλίες της χώρας μας και αναμφισβήτητα το πιο πολυφωτογραφημένο τοπίο της Σκιάθου. Κύριο χαρακτηριστικό της παραλίας είναι η απέραντη χρυσαφένια μουδιά της που έχει χαρακτηριστεί ως η φυσικότερη της Μεσογείου. Η παραλία είναι άρτια οργανωμένη και ιδανική για θαλάσσια σπορ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διαδικασίες.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio σε έχουν τρελα...
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στον Άγιο Ιωάννη στο Ανατολικό Πύλιο. Αυτή η ιδιαίτερα όμορφη αμμουδιά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κισός. Τα δέντρα σε συνδυασμό με τα υπέροχα νερά σχηματίζουν ένα ονειρεμένο τοπίο, δημιουργώντας έτσι μια μαγική ατμόσφαιρα. Λόγω της μοναδικής ομορφιάς και της διεθνής διαφήμισης, αυτή η παραλία και τα πολλά ξενοδοχεία της γεμίζουν κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες επισκέπτες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: ACS, τα πάντα παντού.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
6: Και αυτό το weekend.
7: On the number one, the hits
6: τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κοκκινόκαστρο στην Αλόνισο. Βορειοανατολικά από το πατητήριο, ο επισκέπτης θα συναντήσει την αμμουδιά του Κοκκινόκαστρου που βρίσκεται σε έναν όρμο κάτω από έναν απότομο κόκκινο γκρεμό. Είναι μια παραλία με άσπρη πέτρα και χαλίκια και βαθιά γαλάζια νερά. Απέναντι από την παραλία στην βραχονισίδα Κοκκινονήσι, η Βράχος, έχουν βρεθεί εργαλεία από την Παλαιολιθική περίοδο, η πιο πρώιμη απόδειξη ανθρώπινης ύπαρξης στο Αιγαίο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και

Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: Ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιντεμπορική πιερίας.
5: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιντεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
4: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
5: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
4: Χιντεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
5: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520 61 252.
4: Χιντεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
10: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικέ. Οι post και κλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσεγμένα καφεστιατόρια και τις νεομποέμ μπουτίκ, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
2: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
3: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κουκουναριές στη Σκιάθο, μία από τις ωραιότερες τοποθεσίες της Ελλάδας. Μία ονειρεμένη παραλία περιτριγυρισμένη από ένα πυκνό πευκοδάσος που δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Οι Κουκουναριές βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο της Σκιάθου και απέχουν 11 χιλιόμετρα από τη χώρα. Είναι μία από τις διασημότερες παραλίες της χώρας μας και αναμφισβήτητα το πιο πολύ φωτογραφημένο τοπίο της Σκιάθου. Κύριο χαρακτηριστικό της παραλίας είναι η απέραντη χρυσαφένια μουδιά της που έχει χαρακτηριστεί ως η φυσικότερη της Μεσογείου. Η παραλία είναι άρτια οργανωμένη και ιδανική για θαλάσσια σπορ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στον Άγιο Ιωάννη στο Ανατολικό Πύλιο. Αυτή η ιδιαίτερα όμορφη αμμουδιά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κισσός. Τα δέντρα σε συνδυασμό με τα υπέροχα νερά σχηματίζουν ένα ονειρεμένο τοπίο, δημιουργώντας έτσι μια μαγική ατμόσφαιρα. Λόγω της μοναδικής ομορφιάς και της διεθνής διαφήμισης, αυτή η παραλία και τα πολλά ξενοδοχεία της γεμίζουν κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες επισκέπτες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City. Radio City.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.

0: ύμνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κοκκινόκαστρο στην Αλόνισο. Βορειοανατολικά από το πατητήριο, ο επισκέπτης θα συναντήσει την αμμουδιά του Κοκκινόκαστρου που βρίσκεται σε έναν όρμο κάτω από έναν απότομο κόκκινο γκρεμό. Είναι μια παραλία με άσπρη πέτρα και χαλίκια και βαθιά γαλάζια νερά. Απέναντι από την παραλία στην βραχονισίδα Κοκκινονήσι, οι Βράχος έχουν βρεθεί εργαλεία από την παλαιολιθική περίοδο, η πιο πρώιμη απόδειξη ανθρώπινης ύπαρξης στο Αιγαίο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.

0: εδώ. Ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
3: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικέ. Οι post και κλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσευμένα καφεστιατόρια και τις νέο bohème boutique, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
0: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
4: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
5: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
6: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.

0: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
1: Συμμετέχει η χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
0: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
1: Πληροφορίες 6984 913 987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
2: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
3: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
2: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
2: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
5: Το Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κουκουναριές της Κιάθο, μία από τις ωραιότερες τοποθεσίες της Ελλάδας. Μία ονειρεμένη παραλία, περιτριγυρισμένη από ένα πυκνό πευκό δάσος που δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Οι Κουκουναριές βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο της Κιάθου και απέχουν 11 χιλιόμετρα από τη χώρα. Είναι μία από τις διασημότερες παραλίες της χώρας μας και αναμφισβήτητα το πιο πολύ φωτογραφημένο τοπίο της Κιάθου. Κύριο χαρακτηριστικό της παραλίας είναι η απέραντη χρυσαφένια μουδιά της που έχει χαρακτηριστεί ως η φυσικότερη της Μεσογείου. Η παραλία είναι άρτια οργανωμένη και ιδανική για θαλάσσια σπορ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: feel good.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

σύρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψος

0: ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
7: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
6: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
7: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
7: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
6: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
7: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
8: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λύμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
9: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
10: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
10: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτη.
12: Και αυτό το weekend.
13: On the number one. The hits.
14: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
15: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο, 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
16: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
17: No habla español.
16: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
17: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
16: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
0: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στον Άγιο Ιωάννη στο Ανατολικό Πύλιο. Αυτή η ιδιαίτερα όμορφη αμμουδιά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κισσός. Τα δέντρα σε συνδυασμό με τα υπέροχα νερά σχηματίζουν ένα ονειρεμένο τοπίο, δημιουργώντας έτσι μια μαγική ατμόσφαιρα. Λόγω της μοναδικής ομορφιάς και της διεθνής διαφήμισης, αυτή η παραλία και τα πολλά ξενοδοχεία της γεμίζουν κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες επισκέπτες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
18: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο

0: Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον Παράδρομο. Τηλέφωνο 23520 61 252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
7: How can I forget?
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κοκκινόκαστρο στην Αλόνισο. Βορειοανατολικά από το Πατητήριο, ο επισκέπτης θα συναντήσει την αμμουδιά του Κοκκινόκαστρου που βρίσκεται σε έναν όρμο κάτω από έναν απότομο κόκκινο γκρεμό. Είναι μια παραλία με άσπρη πέτρα και χαλίκια και βαθιά γαλάζια νερά. Απέναντι από την παραλία, στην βραχονισίδα Κοκκινονήσι, οι βράχος έχουν βρεθεί εργαλεία από την Παλαιολιθική περίοδο, η πιο πρώιμη απόδειξη ανθρώπινης ύπαρξης στο Αιγαίο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.
10: Well,

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκα 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 35-51.

0: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
0: Βεβαίως. Όνομα?
1: Δύο.
0: Επώνυμο?
1: Στην τιμή.
0: Πολύ ωραία. Του?
1: Του?
0: Του?
1: Του?
0: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
1: Α, μάλιστα. Του ενός.
0: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
0: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
2: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικέ. Οι post και κλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσεγμένα καφεστιατόρια και τις νεομποέμ μπουτίκ, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Ο Κώστας Χατζής live στην Κατερίνη.
6: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
7: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
5: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
7: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
5: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
7: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,6.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show.

0: City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: Hey man.
2: Watch out! It's a woodpecker from space.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate Μονώσεις Γυψοσανίδης.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
6: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικέ. Οι post-κυκλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσεγμένα καφεστιατόρια και τις νεομποέμ μπουτίκ, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Be ready for the best music from around the world.
10: With Peter.
9: In the mix.
6: Let's get started. Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix. Στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend. Live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys. Let's

0: is on with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένα.

0: music.
1: More
0: hits.
1: Hot music
0: in the mix
1: with Peter.

0: πρώτο weekend του νέου μήνα πλώνεται μπροστά μας. Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού είναι εδώ. Πολλοί θα ξεκινήσουν τις διακοπές τους τις επόμενες ημέρες. Κάποιοι θα περιμένουν μέχρι τον Αύγουστο όπως και εμείς. Και άλλοι ετοιμάζουν μικρές αποδράσεις. Weekends μακριά από την πόλη.
1: This is the beat of the city. In the mix. Live in the mix. With Peter.
2: Με τον Πέτρο.
1: Your home for great music. Welcome to your weekend.
2: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για

0: είναι το The Mix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα live στο The Mix Room. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι δυνατό, όλες τις επιτυχίες in The Mix, μπες στο Mixcloud γράφοντας The Mix με 2X. Εκεί θα ακούσεις όλα τα δικά μου mix. Εκεί θα βρεις την μουσική που χρειάζεσαι για το γυμναστήριο, τη βόλτα, μουσική για πριν ή μετά την έξοδό σου.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Music in the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια ολοκένουργια επιτυχία σε ένα μοναδικό remix. Turn it up.

0: feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter. In the mix.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
6: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
5: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
6: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
5: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τον ταστράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
6: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
5: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
7: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
8: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
7: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό πιερίας.
8: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
7: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κουκουναριές στη Σκιάθο, μία από τις ωραιότερες τοποθεσίες της Ελλάδας. Μία ονειρεμένη παραλία, περιτριγυρισμένη από ένα πυκνό πευκό δάσος, που δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Οι Κουκουναριές βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο της Σκιάθου και απέχουν 11 χιλιόμετρα από τη χώρα. Είναι μία από τις διασημότερες παραλίες της χώρας μας και αναμφισβήτητα το πιο πολύ φωτογραφημένο τοπίο της Σκιάθου. Κύριο χαρακτηριστικό της παραλίας είναι η απέραντη χρυσαφένια μουδιά της που έχει χαρακτηριστεί ως η φυσικότερη της Μεσογείου. Η παραλία είναι άρτια οργανωμένη και ιδανική για θαλάσσια σπορ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Ladies and gentlemen, are you ready for an experience like no other? With Peter, live in the mix.
11: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
10: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
12: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
13: Γεια σου Πέτρο.
14: Welcome.

0: music. Good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
1: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.

0: What a day, what a night, what a weekend. Με την καλύτερη μουσική και σήμερα στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού απλώνεται μπροστά μας. Ένας μήνας που είναι γεμάτος με πολλά events, συναυλίες και εκδηλώσεις. Είναι η εποχή που ζούμε έξω στην πόλη. Είναι η εποχή των θερινών σινεμά. Είναι για βράδια με βόλτες, μαζί με φίλους ή με αυτήν ή αυτόν που μας αρέσει περισσότερο. It's summertime, baby! Don't you love it?
1: The hottest music in the mix. Here in the mix. In the mix. I love the music. All the hits. With the one and only Peter. Peter. Petros.
2: Petros.
0: Always.

0: This is The Mix, where I mix the good stuff. Και αυτό το weekend επιστρέφω εδώ με το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Αυτό το weekend, the biggest hitmakers in music today. Το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και αυτό το weekend, right here, μην το χάσεις με τίποτα.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter, the best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it and

0: The Mix. In the Mix. With Peter. In the Mix.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
4: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
3: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
6: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
7: Είκοσι χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
8: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
9: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
8: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
9: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
9: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
8: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
9: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
10: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας. Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 35-51.
11: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102.

0: πάνω της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στον Άγιο Ιωάννη στο Ανατολικό Πύλιο. Αυτή η ιδιαίτερα όμορφη αμμουδιά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κισός. Τα δέντρα σε συνδυασμό με τα υπέροχα νερά σχηματίζουν ένα ονειρεμένο τοπίο, δημιουργώντας έτσι μια μαγική ατμόσφαιρα. Λόγω της μοναδικής ομορφιάς και της διεθνής διαφήμισης, αυτή η παραλία και τα πολλά ξενοδοχεία της γεμίζουν κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες επισκέπτες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυμβολών.

0: Με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία.
2: Του.
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
3: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κοκκινόκαστρο στην Αλόνισο. Βορειοανατολικά από το πατητήριο, ο επισκέπτης θα συναντήσει την αμμουδιά του Κοκκινόκαστρου που βρίσκεται σε έναν όρμο κάτω από έναν απότομο κόκκινο γκρεμό. Είναι μια παραλία με άσπρη πέτρα και χαλίκια και βαθιά γαλάζια νερά. Απέναντι από την παραλία στην βραχονισίδα Κοκκινονήσι, οι Βράχος έχουν βρεθεί εργαλεία από την παλαιολιθική περίοδο, η πιο πρώιμη απόδειξη ανθρώπινης ύπαρξης στο Αιγαίο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

Τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. I can't...

0: Ανεβαίνει, ανεβαίνει και φτάνει στους 102,8. Ακούτε Radio City, η μουσική που σας δροσίζει. Radio City, μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.
1: Radio City.

φωτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City.

0: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.
1: Η καλύτερη μουσική πρόταση έρχεται από τους 102,8 FM Stereo. Radio City.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM. Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,3.